0: on. Now FM. Lock him on the
1: ceiling. Μη πλαρίγνω, μη πλαβάτσα λο, ραμπα όλ στρέτ λο, γκυρέ γκυρέ μπλο. Πόησε, Βίλσεν, Σοκο, Τζος, Αντών, Λέντι, Να, Οσμάν, Εμτσόλ. Έρθω σε